0: μυαλό μου έρθε. Συμπεργουέντα κομμάτι.
1: Συμπεργουέντα.
0: Ασύγουρα μετά από την καπώνα.
1: Όποτε καπώνα.
0: Για να σε τίμα.
1: Εσύ εγώ τα τραβάχω κουέπω αχένω, όχο τον παϊσέα έγινε.
0: Σάγωσε. Αν ο μέρη που έγινε, βέβαια.
1: Μα κανά γόλια πόα, είπα ούτε κοπέ ο γιάο είναι. Αν ο αλέιχε.
0: Κουανό, είπα κάτω έλα μα κανά, μα έγινε.
1: Μα καμίσο μη χέντεσαι.
0: Ο γιά ποπό.
1: Για ποπό, άχικο.
0: Πέραντε μα, εγώ για πάνω μη τέλα ο μα κανέ, αν δεν φωτίνε
1: μα. Α, πέραντε μα, ο οίκο.
0: Για ο αβουσάχητε είδε.
1: Ο αβουσάχητε.
0: Α, πέραντε κορεμία για να μιέτε ή... Τι βοτιάχε να μην είμαι τα τωρία, για να μην βοηθεί.
1: Κομμό, νο.
0: Βάλε, φέρτες, ερμάνο.
1: Καμάντε. Τι τέμπορα το κασέα είναι ακούρι. Βαϊσέικο, καί πρεσιέντε, για να είναι πρεσιέντε, αγιού, είναι ο κουεχέ. Ο δεκρετά γεγμά πέτει. Λέει. Δεν είναι δεκρέτο ο πήρμα. Φωτομούλτα νον κάτω ρίο περούτα φωτομούλτα έχω πέ καμιόν και κολοκάω φιλμά είναι όσα βελόσιδα άλτα ο μία έσα η μία μόλια ο πέ τα μούλτα για ουάν τα μάντε πλάταρα με μετέμω πλάταρα με μετέμω. Ο είπε, α, γουάνιαν δε εγώ η πλάτα, ο νόμος είναι γουάμι με τίποτα. Άρα, γουέγω, ακούω, μα τίγω, μου αρρούταν, βάε. Λα τα πέβα ή, ο λόγια που βέα λα ασίδεντε. Τα πέβα ή, λόγια που βέα λα ασίδεντε. Νο μα τίγω, νο είναι γουάνι ρούταν, δε βάλω. Buenos días.
2: Día, Limba, la Portena.
1: ¿Cuál te digo?
2: Lo pongo Fernando Llanera.
1: Baico,
2: la tía, tengo que le embule, ¿cuál?
1: ¿Qué le embu? Un guapalle, papá. ¿A esa casa no es mejor?
2: ¿De? Lo pongo, la mojada, la pieta, pero no, yo pagar, yo no la hoy con la
1: oye, pagan, me han llamado sueldo, y miso, y taipú, imagina.
2: Utilizado, ¿qué es la vaina?
1: Perseguía, vamos a la prieta, pe.
2: Estaba desagrado, y no la ha pagado igual,
1: hay por más de 30 denuncias, digo, oye, por prieto, eje.
2: De estar,
1: a un mía de ver las 50 y pico de denuncias, ahora con prieto, gina.
2: Ah, digo la, ahora escogigo la sentido la, y denuncia, ma, digo la, oye, ya puedo más.
1: No hay por prueba.
2: Ah, pero, últimamente hay parte con
1: eso. Pues tú, más, pues tú, yo estaba con más carneante, cojo ya para pelear la inauguración.
2: Pero, guarda, de mocito, me mao, ya. Oye, se va a saber.
1: ¿Sí? Igual. Me sigo a verme a automulta nunca. Y tal, la lluvia más sobre ruta la. A una plata, moría un camionero pues. Moría un no le veo. Rico cuerno. Porque el copo ahí lo defendía a su papá. Sí. Peixe, tengo ese. A mí no me tenéis tema y esto pasé. No se mando tampoco. Se me moría. La excelente candidato con la Miguel Prieto, o sea, está con el perseguita, gina. Oye, papá, pa, tengo una oposición a usted, pero contra a su pe. Oye, que yo treino subí. Que yo treino subí, hoy que está lipando la oficialista, supuesto oficialista, pues. Y estar en el pan. Ah, se han 250 docentes ahí. Más de 250 docentes más de pillaje en la título falso de cojar. Que calcula mina. Hace cuál es hoy. Coviedo, pe. Este es el abogado trucho, hija. Licenciado, mi trucho, hija.